0: Το Ράουα Κιόλ. Εράδιο Ρίρο.
1: Ερλίνια, Αγκας Ερνέρ. Αγκας Ερ Δ.Α.Β.
2: Στόσιου Νόσιου